0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musik verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: Η μουσική συνδέει τους ανθρώπους.
3: Βουλμα λίγη σφοιούε.
4: Σαγγίτ λόγων κογιόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
5: Η μουσική τέρβει τον νέσα.
6: Μουσική λέγω ουάμενη.
7: La música conecta a las personas por estar y
8: járatsz.
9: A zene összeköti az embereket.
10: Sungit manuski sangyutu kore.
11: Ingyelén tjelen.
12: A música une as pessoas, diz o bode velho.
13: Azir reprisa.
14: Servus, ich sitze gerade am Berg im schönen Vorarlberg und höre Radio Mistral.
15: Hola Radio.